0: σημαίνει τεχνομάνια ή λιβίν βίν. Ακούσει MTS κόρισνικ ούβεξ είναι το βίτκο. Ιζαβέρι μπίλο κόι κούτσνια πάρα τη λιούρετζε εις βίν βίν πόνουδε. Η πλάτσε έγανα 24 ράτε βες κάματε πρέκο MTS ρατούνα. Κούπουι τεχνολόγιτσνο ή ους βίν βίν βίν ράδιαμα. Βίσσε информация на MTS и Вин Вин сайтовима или у Вин Вин радњама.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.